0: 5 ώρα. Hey, να έχω γιώτα ήλιο να κουρκουρ μόμωνα. Κατε χαρέτε τσεκί. Να μάει πέ ότα τε πουάκ.
1: Μα γι.
0: Αι, αγιο πέ. Τι ρο γέρω τε να φάραγε κόφαλ. Κι άκου εγώ κι άντζαι.
1: Να, ο τσιάου τε ράραγε ίνιου μου τε βάχινε.
0: Αι, καρι. Αγιο τσινο μου γιο κι είναι κου είναι άμαχινε.
1: Ακου είναι όπι τε τα χιουα κουμαχι άου τε φαρεγουάνα. Αιου τσου είναι άναμα.
0: Ο τσινο άμαρια κατώ τα ταγιάκου.